Κάτσε θέλει. Φουτμπόλα σαν τέκ. Αφρικά για την άλλη την ουεχό τόβελα FM. Κάμου κυβέλα. Δεν αλλού ένα μα ρετόρ, αλλού ένα μα κουδούλα. Εγώ τάβησα καμή δημόλου με ρετόρ για κοντινέντε Αφρικά. Happiness to my kick as yellow in Sarah home. Who's your Cameroon? Whatever Cote d'Ivoire, Ivory Coast.